0: Κοσμάρε.
1: Για μάνι μάλλο. Πάρε σηκώτη πάμε αμού. Καλιά νίκο αμαγκάσια από κύρα τη μαπήρια μου στην δίσκο σαν και αναφανιά κουβιουάσια. Για νίκο σώπα κουκό. Σαλάζε μανικά μόνη διζεμόν και ατάκω ακουμούζα κουκουαμπίμι.